0: Έτσι. Τσούα, τσούα. Ατέμε τώρα το σποντί σα, τσούα η πάζη.
1: Πάνω, κάτω, κάτω.
0: Αγιά το εδώ, ιούτρα, τσούα η πάζη, α.
1: Πάνω, ίστο. Κάτω, κάτω. Κάτω, κάτω.